0: Το Λόπε είναι πίτα, ένα ξύνι μακάσι. Πίτα μ' αρέσει παιδιόν και τσιγελελε. Αν είναι κέφετ ενιόν και
1: Λίτο μακόνια
0: Κουκουρίκο FM.

0: Ντολόπε, είναι πίτα. Ελοξίν, είμαι αγκάθι.
1: Η πίτα μ' αρέσει παιδιόν και τσιγελελε.
0: Κάνιε να κέφετ ενιόν και
1: το μακόνια.
0: Βουβουζουβ FM.
1: Πάμε πάμε.